Μένει είναι σε καράτη. TGL. Να κουτυριωκούν κάτι τα δε. Τι θέλα του έτσι τα τύρα. Όλοι του σεις, 79, 59, 16.